0: Για πες σαν σήμερα 20 Ιουλίου, εκτός βέβαια από το γεγονός ότι είναι μεγαλύτερη γιορτή.
1: Η γιορτή, βεβαίως, τη γιορτάζουμε και τρώμε τα γλυκά που μας φαίνει στα όμορφα. Έχω να σου πω, το 1944.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ. Δεν είναι ότι τον αγαπούσαν όλοι.
0: Ανήμερα του προφητηλία.
1: Ανήμερα του προφητηλία.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν βοήθησε πολύ.
0: Ναι.
1: Διότι δύο στρατηγοί, δύο συνταγματάρχες και ένας υπολογαγός που το είχαν οργανώσει και πιάστηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Και δικάστηκαν. Οι μισοί εκτελέστηκαν και άλλοι μισοί αυτοκτόνησαν.
0: Έτσι λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε πάω σε κάτι άλλο όμως.
1: Πήγαινε με. Όμορφο, γιατί με αυτό το μαύρο που είπα.
0: Έτσι. Σε κάτι όμορφο, σε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο που έχει να κάνει με μωράκια.
1: Α.
0: Λοιπόν, μιλάμε για βοηθούς βρέφων υπιοκόμων, αγαπημένοι.
1: Α, και εγώ νόμιζα ότι μου κάνεις άλλες προτάσεις.
0: Όχι. Και πού μπορείτε να κάνετε αυτές τις σπουδές? Φυσικά στα ΙΕΚ Α, και μπορείτε να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας καλώντας το 210-5279-500 για Αθήνα ή
1: 210-4120-714 για Πειραιά
0: ή
1: με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.
0: Άλλο ή δεν έχει, τελειώσαμε.

0: Συνεχίζουμε εμείς.
1: Συνεχίζουμε, λέει. Με περιμένει κόσμος και σημειώνει.
0: Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αυτή η ενότητα της εκπομπής.
1: Μεγάλο hit.
0: Έχει κάνει επιτυχία.
1: Έτσι, τρώνε και μας σκέφτονται.
0: Γιατί, παιδί μου, τέλος πάντων, δίνουμε και μια λύση. Πώς να το κάνουμε. Παιδιά, τι θα φάμε απόψε. Συνεχίζουμε με συνταγές του Γιώργου Δημητρακόπουλου από το Καντίνα. Καντίνα, συγγνώμη, mag.gr. Κρυθαράκι με κιμά.
1: Ωραίο.
0: Για πες πώς γίνεται.
1: Άκου να δεις τώρα. Παίρνεις κρυθαράκι.
0: Μάλιστα.
1: Το βράζεις.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις κιμά περισσευούμενο από μακαρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ή μπιφτέκια που τα πατάς με το πιρουνάκι.
0: Μάλιστα.
1: Κόβεις ντοματίνια.
0: Μάλιστα.
1: Τρίβεις από πάνω τυράκι και παρμεζάνο, μα θες που είναι ωραία, και οτιδήποτε άλλο θες, και βασιλικό.
0: Μάλιστα.
1: Τιπ. Αν το κάνεις με φέτα.
0: Ναι.
1: Θα αναστενάξεις.
0: Έχεις τελειώσει.
1: Έχεις τελειώσει.
0: Thank you. Τι thank you, δηλαδή, thank you στο κάτι.
1: Στο Γιώργο το Δημητράκο.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, επειδή είναι καλοκαίρι, το έχουμε πει όλη αυτή την εβδομάδα, θα έχουμε και από ένα tip.
1: Αναστενάζουν οι παραλίες.
0: Έτσι. Από το τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε, παιδιά, στις παραλίες.
1: Μάλιστα.
0: Sorry, δηλαδή. Και ένα και πρώτο και καλύτερο, παρά το γεγονός πρέπει να πούμε ότι έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα.
1: Έχουν καλυτερεύσει, ναι.
0: Παρόλα αυτά το βλέπεις ακόμα.
1: Το βλέπεις, λέει.
0: Ποιο είναι το ντου για σήμερα, λοιπόν? Το ντου, όταν λέμε όχι ντου, κάνω ντου.
1: Και ντου μπορούμε να κάνουμε εύκολα.
0: Τι πρέπει να κάνετε, όσα σκουπίδια κι αν να δημιουργήσουμε, παιδιά, από snacks κτλ. Κτλ. Ή από μπουκάλια, τι κάνουμε, θα τα πετάξουμε όλα είτε σε κάποιο κάδο παραλίας, που εντάξει αν δεν υπάρχει, σακουλίτσα, τα μαζεύουμε.
1: Έλατε.
0: Μαζί μας το αυτοκινητάκι.
1: Και όπου βρούμε, όχι με τα πέταμα έξω από το πάρκινγκ, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα υπάρχει και το don't όμως.
1: Βέβαια.
0: Για σας που καπνίζετε, κάπνισε όσο θέλεις στην παραλία. Εντάξει, φάε φρούτα, φιστίκια, με όσα κουκούτσια θέλεις.
1: Αμάν, αρκεί να μην είναι καρπούζι.
0: Ναι. Εγώ όμως δεν φταίω τίποτα που θέλω να βάλω τα ποδαράκια μου στην άμμο και ξαφνικά ανακαλύπτω κουκούτσια από δάκινα, γόπες κτλ.
1: Πώς το λένε, καλαμάκια.
0: Έτσι. Λοιπόν, και σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, okay, ναι, τα μαζεύουμε. Ακόμα και για τα αποτσίγαρα, φτιάξτε ένα δικό σας, ρε παιδί μου, σταχτοδοχείο, πρόχειρο.
1: Έλατε, ένα ταπεράκι, ένα από αναψυκτικό κουτί.

0: Λοιπόν, αν και είναι καλοκαίρι, συγγνώμη, διότι αυτό που θέλω να πω τώρα, εμένα με έχει αγχώσει πάρα πολλές φορές.
1: Για πες.
0: Και θέλεις να ψάξεις ξαφνικά ψυκτικό για το air condition.
1: Ωραία, γλέντια. Πονεμένη ιστορία.
0: Ή τέλος πάντων ηλεκτρολόγο ή υδραυλικό ή οτιδήποτε. Και όχι μόνο το καλοκαίρι. Δεν βρίσκεις. Γιατί δεν υπάρχουν επαγγελματίες.
1: Μα επικοινωνείς με λάθος σημείο.
0: Παιδιά, πού μπορείτε να κάνετε τέτοιες σπουδές. Έτσι, ακόμα και για μηχανικούς αυτοκινήτων και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ανάρπαστες.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Σχολές.
0: Έτσι.
1: Μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων σε ανώτερες χωρές Α, Ηλία μου.
0: Okay.
1: Μήπως να πάρουμε εκεί αν έχουν κανέναν. Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Και καλείτε. Είτε στο 210-4120-714 για Πειραιά.
0: 210-5279-500 για Αθήνα.
1: Ή ένα απλό κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες, σημειώστε το. Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα. Ξέρεις ότι, νομίζω το ξέρεις, ότι ένα από τα πολύ ξεχωριστά musicals που έγιναν ποτέ για την pop και rock μουσική,
1: ναι,
0: είναι αυτό το αφιερωμένο στην Tina Turner.
1: Είχε και ζωάρα όμως.
0: Έτσι, έτσι. Που μιλάει για τα ταπεινά ξεκινήματά της στο Ντάνμπους του Τενεσί, μέχρι που έγινε αυτό που έγινε, έτσι, το τεράστιο αστέρι. Λοιπόν, το musical, λέει, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Απριλίου του 2018 στο Aldwych του Λονδίνου.
1: Mm-hmm.
0: Η παραγωγή του Broadway έκανε πρεμιέρα 7 Νοεμβρίου του 2019,
1: ναι,
0: και εκεί δεν ήταν η Tina Turner, εντάξει,
1: δεν ήταν.
0: Η Adrienne Warren, η οποία είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, χορεύτρια, ηθοποιός και τα λοιπά, και μάλιστα, πρόσεξε, για αυτό τον ρόλο,
1: ναι,
0: ήταν και υποψήφια και πήρε και τον καλύτερη ηθοποιού σε musical το 2020.
1: Ανεβάζουν όμως οι Αμερικάνοι κάτι παραγωγές τέτοιες.
0: Λοιπόν, από αυτό το musical της Tina Turner, Andrea Warren, the best.

0: The Best, αλλά εμείς τελειώσαμε.
1: Για σήμερα.
0: Ελπίζω με το The Best.
1: Με το The Best, έτσι. Κανονικά.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος και το 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα το δικό μας το κορίτσι Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά, μην ξεχνάμε, για όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα, παρακαλώ.
1: Χρόνια πολλά!
0: Μην τους ξεχνάτε, παιδιά, τους ηλίες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
3: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε. Keep pouring up the window.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: έχει μουσική που σας αρέσει.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Τα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

νόδων και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
9: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

πέταξα κατά σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετά. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για πονέ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
6: Έχω
7: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: θα έχω δύο φωτιές απ' τις μαθιές σου αυτές.
1: Η ώρα είναι 9. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

δίχως τη δική μου αγάπη. Πως είναι όταν στο σπίτι σου γυρνάς και ψάχνεις να πιαστείς ξανά από

Στο απόγειο της βραδιάς η Ζαντάρκ της γειτονιάς κάνει την εμφάνισή της και με βλέμμα απλανές ξανακούει τις φωνές και τραβάει σαν μαγνήτης. Κάθε σχόλιο δεικτικό, κάθε βλέμμα ειρωνικό, μα έχει την αποστολή της και δεν βρίσκει το καιρό για το κάθε υδραυλικό που γουστάρει ένα ρεπό

0: στο απόγειο της βραδιάς. Στο απόγειο της βραδιάς.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Κοιτάζω τους ξένους μας, φυλακισμένοι στους δρόμους με ένα βιολί, ένα ακορντεόν και μια φωτογραφία των γονιών τους κρεμασμένη στο λαιμό σαν σταυρό. Εφημερίδα ψυχή, μολυσμένες ειδήσεις, η τιμή του πετρελαίου, η τιμή των μετοχών, η τιμή της πατρίδας, η τιμή της ζωής μου.

0: μουσική που σας αρέσει.
1: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, τι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεφη.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχει βάλει εδώ κόσμος και δρομάδος εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλοι.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι.
1: Εδώ είμαστε στο στούντιο μέσα. Που καλύτερα εμείς να βρούμε τώρα σε πισίνα, όχι. Σε παραλία επίσης όχι. Εδώ στο στούντιο, στα μικρόφωνα από πίσω. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, καλωσορίσατε σήμερα Τρίτη.
2: Ναι.
1: 21.
2: Ναι.
1: Έχουμε τίποτα σήμερα, 21 Ιουλίου, νομίζω κάτι έχουμε.
2: Εντάξει τώρα κι εσύ, καλοκαιριάτικα.
1: Όλο και κάτι έχουμε.
2: Δεν γίνεται να έχουμε κάθε μέρα. Δεν σου φτάνει που είναι καλοκαίρι.
1: Με τη ζέστη κουράζεται ο άλλος.
2: Μα ναι τώρα, από πανηγύρι σε πανηγύρι πόσο να αντέξουμε.
1: Πότε είναι η γιορτή της Δημοκρατίας? Έχει περάσει, δεν θυμάμαι.
2: Γιορτή της Δημοκρατίας.
1: Ναι, πού γίνεται ρε παιδί μου, στην Αθήνα, εκεί.
2: Ναι.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, καλώς ορίσατε και σήμερα. Επιβάλλει Κόσμος και Δραμάδος εδώ για το δίωρο τώρα ξεκινάει. Λοιπόν, θυμάσαι χθες που σας έλεγα για αυτή την σύλληψη που έγινε στο Άργος Οριστικό την προηγούμενη εβδομάδα?
2: Ναι, ναι.
1: Και
2: ναι,
1: εγώ το διάβασα χθες και έπεσε από τα σύννεφα και όλα αυτά. Λοιπόν, έκανα αυτά τα σχόλια και λέει ένας, μου λέει, δεν ξέρεις που είναι το Google Map, δεν ξέρει που είναι το Άργος Οριστικό. Κάνουν και συλλήψεις για το body shaming, λες και είναι στο Λονδίνο.
2: Ξέρετε παιδιά, δεν έχει να κάνει με το ναι, που είμαστε.
1: Ναι, μια κυρία Ρούλα μου λέει, κοκάλο όπως η Βλαχοπούλου, άμα πω πας μέσα. Να σου πω, δηλαδή πραγματικά οι ελληνικές ταινίες είναι γεμάτες από τέτοια, υπάρχει χιούμορ πάνω σε αυτό επίσης, τι να σου πω, οι σειρές είναι γεμάτες από τέτοια, από τέτοιους χαρακτηρισμούς, δεν τα έχουμε πάρει ποτέ στα σοβαρά, το λέγαμε για πλάκα ή και στα σοβαρά να το λέγαμε, δεν το λέμε για κακό δηλαδή, πάντως όχι για σύλληψη, έτσι να πεις δηλαδή, να πει η θεία την ανιψιά χοντρή και να συλληφθεί από την αστυνομία, αυτό συζητάμε και λέγαμε χθες. Τι να σας πω ρε παιδιά, πέφτω από τα σύννεφα, έχω ξαναπέσει βέβαια.
2: Πρόσεχε μην χτυπήσεις, είναι ψηλά από
1: αυτό πάνω. Είναι, μια φορά θα γίνει το μπάμι.
2: Λοιπόν,
1: δεν θα γίνει πολλές φορές.
2: Επειδή κάτι με ρώτησες προηγουμένως, γιορτή της Δημοκρατίας 24 Ιουλίου.
1: Αυτό τώρα, σε τρεις μέρες είναι, θα γιορτάσουμε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε τώρα, τι βλέπετε. Έτσι, δεν ξέρω ποιοι θα είναι εκεί μέσα βέβαια. Έτσι. Τέλος πάντων, άστα αυτό έτσι.
2: Διαβάζω εδώ για μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τη Μαρία Φαραντούρη.
1: Έτσι. Τη Μαρία Νταβαντούρη. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: ζέστη.
1: Καλή σταμάτα. Λοιπόν, διαβάζοντας αυτή την είδηση, για κάποιο λόγο.
0: Ποια είδηση?
1: Αυτή που θα μεταφέρω τώρα.
0: Α, λέω κι εγώ.
1: Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό εσύ.
0: Σου ήρθα εγώ στο μυαλό?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Για λέγε. Μια... Δεν μου αρέσει αυτό, ξέρεις.
1: Αρκούδα στην Ιαπωνία. Κάνει ρυφηφή.
0: Είμαι εγώ αρκούδα. Είμαι εγώ
1: κάνει
0: αρκούδα.
1: Ρυφηφή σε σπίτια.
0: Τι σε θύμισε και θυμήθηκε σε μένα, δηλαδή πραγματικά.
1: Εισβάλλει σε σπίτια, αδειάζει τα ψυγεία και έχει μεγάλη αδυναμία στα γλυκά.
0: Και διαβάζοντας αυτό, θυμήθηκε σε μένα.
1: Για κάποιο λόγο μου ήρθες εσύ στο μυαλό.
0: Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά.
1: Λοιπόν, είναι μια αρκούδα, παιδιά. Μια τεράστια μαύρη αρκούδα στην πόλη Σιζουκουίσι της Ιαπωνίας, η οποία μπουκάρει σε σπίτια, κάνει κανονικά διάρρηξη και σε καταστήματα και ψάχνει να βρει τροφή και γλυκά.
0: Μόλις πει χοντρή κάποιο περαστική, θα τη συλλάβουν. Διαφορετικά δεν τη συλλαμβάνουν.
1: Ανάμεσα στα θύματά της, λέει, ήταν και ένας 87χρονος, ο οποίος τη βρήκε μέσα στην κουζίνα του να έχει πετάξει όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο στο πάτωμα. Και λέει, πληθαίνουν οι καταγγελίες για λαιλατημένες κουζίνες γεμάτες μουστάρδα, κέτσαπ και μπύρα.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτές οι εξώπορτες
1: πώς ανοίγουν? Σε 14 διαφορετικά σπίτια έχει μπει.
0: Είναι και διαδίκτρια η αρκούδα, δηλαδή.
1: Έχει,
0: ας πούμε...
1: μάθει να παραβιάζει ακόμα και σειρώμενες πόρτες, παιδιά, η αρκούδα.
0: Σειρώμενες.
1: Ακόμα και σειρώμενες.
0: Δηλαδή, κλειδωμένες τις έχει μάθει να τις παραβιάζει. Εκεί είναι το ζήτημα. Σειρώμενη, σιγά την ασφάλεια.
1: Σε ένα, λέει, εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό, ένας κάτοικος καταγράφηκε να κρατάει με όλη του τη δύναμη τη σειρώμενη πόρτα του σπιτιού επί μισό λεπτό, την ώρα που η αρκούδα ήταν από την άλλη πλευρά και προσπαθούσε να πιέσει.
0: Ναι, αλλά δεν είχαν κλειδώσει οι άνθρωποι. Κλειδώνουν, ξέρεις.
1: Οι αρχές, λέει, έχουν στήσει παγίδες και ηλεκτροφόρες περιφράξεις, ενώ οι κάτοικοι επιστρατεύουν μέχρι και αυτοσχέδια αποθετικά με καυτερή ιαπωνική μουστάρδα. Σου λέει, θα πας, δηλαδή, να μπουκάρεις το ψυγείο μου, θα στο γεμίσω καυτερά, να δεις τι έχεις να πάθεις.
0: Αντί για να πει, ας πούμε, βάζω μια πόρτα που να κλειδώνει, ας πούμε, όλη τη βλακεία έχουμε διαβάσει.
1: Ένα
0: εδώ
1: σπίτι που τους αρέσουν πολύ τα γλυκά έχει μπουκάρει 5 φορές.
0: Εντάξει,
1: γιατί βρίσκει εκεί γλυκά, καταλαβαίνεις.
0: Συνεχίζουν αυτοί να αγοράζουν γλυκά. Αχ, Παναγία μου.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο, να δω

0: Πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα, Τρίτη. Έτσι έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης.
1: Αμέ.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Έτσι με τα ονόματά μας, με λατινικούς χαρακτήρες τα ψάχνετε, τα βρίσκετε, γινόμαστε φίλοι, μιλάμε από εδώ μέσα και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή, έτσι θα μας βρείτε.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε προς το διάλειμμα διαβάζοντας το εξής, και είναι τροφή για σκέψη. Η ζόζα με ταξά ήταν μια βδομάδα με τις μπιζάμες και δεν ήξερε τι να κάνει, και μόλις έβαλε τα ρούχα άλλαξε η διάθεσή της. Το αφήνω αυτό εδώ, πάμε σε διάλειμμα, σκεφτείτε το λίγο και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.
1: Αν δεν επανέλθω είναι επειδή έχω βραχυκυκλώσει.
0: Α, γεια σου.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, επιστροφή μετά το διάλειμμα τη διαφημίση στη μουσική. Επιβαλή εδώ στο στούντιο, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: 21 Ιουλίου σήμερα και έχει έρθει εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? 21 Ιουλίου λοιπόν το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί το ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό με μήκος 4.607 μίλια. 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο $100 επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Τενεσί τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αίτητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς καυσίμων. 1965 μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 21 Ιουλίου.

0: Έχω μια έρευνα βρει, φρεσκότατη, εδώ, να σας τη μεταφέρω. Έχει ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα, έτσι, για τη διαφορά ηλικίας στις σχέσεις μεταξύ άντρα και γυναίκας. Έτσι, μια μελέτη που έγινε σε 36.000 ζευγάρια σε 28 ευρωπαϊκές χώρες και μας δείχνει ότι όσο ο άντρας μεγαλώνει, τόσο προτιμά μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας. Έτσι.
1: Όσο ο άντρας μεγαλώνει, προτιμά θέλει ακόμα πιο μικρή.
0: Θέλει ακόμα πιο μικρή, ναι, βεβαίως. Έτσι, κάθε 5 χρόνια που μεγαλώνει, θέλει ένα χρόνο μικρότερη σχέση. Καταλαβες. Τώρα τι γίνεται με τις γυναίκες, θα σου πω. Ισχύει το ίδιο περίπου μέχρι τα 60 τους χρόνια. Δηλαδή κάθε 10 χρόνια που μεγαλώνουν, όχι 5, έτσι, θέλουν ένα χρόνο διαφοράς. Τι γίνεται όμως στα 70 και το 80, εκεί θέλουν να είναι μεγαλύτερος, μικρότερος ο άντρας. Δηλαδή ξεκινάνε στα 20 χρόνια με μικρότερο και μετά 30, 40, 50, 60, στα 70, στα 60 μάλλον είναι ίσα κάπως η ηλικία, έτσι στα 70 και το 80 τον θέλουν μικρότερο. Δηλαδή στα 70 έδειξε γύρω στα 68 χρόνια ότι θέλουν να είναι ο σύντροφος και στα 80 θέλουν τα 76. Να είναι επιπίνει δηλαδή ο άλλος. Τι να τον κάνεις τον άλλο να είσαι 80 χρονών και να είναι αυτός 76. Τι να τον κάνεις.
1: Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Τι 76, τι 80.
1: Για να κάνουν αυτή τη διάκριση κάποιο λόγο θα έχουν.
0: Ναι, αλλά αν δεν φαίνεται σε όλο τον κόσμο, τι είναι μυστικό, το κρατάνε αυτοί που είναι 80. Δεν ξέρω, αυτό λέω και περιμένω να μάθω και δεν μαθαίνω. Τι είναι μυστικό. Τι είναι τα μυστικά.
1: Έχω μια γυναίκα που έχει κάνει τέτοια επιλογή
0: 80 χρονών.
1: Ναι.
0: 80 χρονών, μάλιστα. Δεν κάνω επικοινωνία, δεν έχω υποβεσμένο 80 χρονών. Τι να κάνω.
1: Δεν ξέρεις τι χάνεις.

0: Έχετε διάλειμμα. Mm-hmm. Το βλέπεις, έρχεται στο βάθος. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Και στο βάθος κήπος.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα γενικότερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα για σήμερα για μας. Επιβαλή, Κόσμος και Δραμάδος εδώ. Αν θέλετε να μας βρείτε στα social media, γράφετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Και στο TikTok μας βρίσκεται και στο Instagram και στο Facebook. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, εμείς εδώ παρεούλα. Έτσι. Καλές διακοπές, όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Κουράγιο όλοι οι υπόλοιποι που εργάζονται ειδικά στον τουρισμό.
1: Είμαστε μαζί σας.
0: Ναι, τα κενά υπάρχουν στον τουρισμό ακόμα. Θα το πούμε και αυτό.
1: Σε πολλά σημεία υπάρχουν τα κενά.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: Τρίτη σήμερα,
1: 21 Ιουλίου.
0: Βεβαίως, εμείς εδώ στο στούντιο. Και σήμερα εδώ και όλες τις μέρες
1: κοντά
0: το καλοκαίρι
1: σας.
0: Που
1: όσο
0: έχουν μείνει,
1: όσο πιο κοντά σας γίνεται.
0: Μην πιάσουμε και κορέους με τη ζέστη. Επιβαλήκος μας και τερμάδος εδώ. Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες ότι, τέλος πάντων, κάποιο ίδρυμα φιλοτιμήθηκε και έβγαλε έναν μισθό για τους γιατρούς που θα δηλώσουν ότι μπορούν να πάνε σε θέσεις ακριτικών νησιών. Mm-hmm. Και, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο ακριτικών, λέγονται κάπως, είναι η ονομασία, τώρα δεν μου έρχεται στον αέρα. Mm-hmm. Σημεία τα οποία είναι δύσκολα και δεν πάνε οι γιατροί. Έτσι, δηλαδή, τους λέει ότι εκτός το μισό που θα παίρνετε από το κράτος, εγώ θα σας δίνω και 1,5 χιλιάρικο το μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Παραπάνω. Καλό είναι αυτό. Έτσι, μόλις έγινε αυτό, νομίζω ότι υπήρχαν 49 θέσεις και δηλώθηκαν 53 γιατροί που δήλωσαν ενδιαφέρον.
1: Ναι, γιατί.
0: Ποια είναι η διαφορά όμως τώρα εδώ?
1: Για πες.
0: Μέσα σε αυτές τις περιοχές, τις δύσκολες, τις πέστης όπως θέλεις, για να υπάρχει γιατρός εκεί, ήταν μέσα και οι σπέτσες και η ύδρα και ο πόρος.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί Λάξη, δηλώσαν, ναι, σχεδόν όλοι,
1: να σου,
0: ενώ
1: πω κάτι,
0: 13
1: όμως
0: περιοχές από τις 49 δεν δηλώθηκαν καθόλου να πάει ένα γιατρή εκεί, παρόλο το 1,5 χιλιάρικο περισσότερο.
1: Ξέρεις όμως κάτι, ύδρα, σπέτσες και πόρο είναι και πάρα πολύ ακριβό και το να μείνεις.
0: Εντάξει, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι είναι ωραία μέρη, τα οποία είναι και κοντά στην Αθήνα. Παίρνεις το πλοιαράκι και αν ο άλλος μένει Αθήνα ή Πειραιά, άνετα μπορεί να πάει το Σαββατοκυριακό του κάποια στιγμή, τέλος πάντων, αν το επιτρέπει το πρόγραμμα.
1: Αυτό, αν το επιτρέπει.
0: Ξέρεις ποιος δίνει αυτά τα χρήματα, τα 1500 ευρώ?
1: Ποιος?
0: Και λέει ότι μέχρι κάποιον αριθμό που δεν το θυμάμαι τώρα, γύρω στα 100 άτομα πρέπει να είναι, 100 γιατροί. Είναι ο φίλος μας ο Στέλιος, που είχαμε κάνει γυρίσματα πάνω στο πλοίο παλιότερα, θυμάσαι, με την τηλεοπτική μας εκπομπή, αυτός. Δεν ξέρω αν έχει και την ITZ ακόμα, νομίζω ότι την έχει με κάποιο τρόπο. Αυτός. Κάνει ωραίες κινήσεις αυτός ο άνθρωπος γενικά, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον για το τι γίνεται στη χώρα του.
1: Μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι μιμητές σε τέτοια παραδείγματα.
0: Ναι, εγώ θα του έλεγα, αν το ακούει κάποιος δικός του, ας πούμε, αυτά τα 1500 ευρώ μήπως μπορείς να τα αυξήσει και ας μειωθούν λίγο οι θέσεις, οι γιατροί τουλάχιστον θα παίρνουν αυτά τα λεφτά, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε αυτοί οι 13 γιατροί σε αυτά τα 13 ακριτικά μέρη, τα οποία δεν δηλώθηκαν καθόλου μέχρι τώρα, κάτω 3.000 περισσότερο. Και μείωσε λίγο τους γιατρούς που μπορούν να πάρουν αυτά τα λεφτά. Γιατί σε αυτά τα 13 μέρη είναι λίγοι, είναι μεν άνθρωποι, αλλά τα έχουν πολύ ανάγκη.

0: Λοιπόν, Κοσμά, θέλω να δείξεις ψυχραιμία και
1: θα
0: υπομονή.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Γιατί θα σε ενημερώσω ότι η ταινία The Batman, μέρος δεύτερο, με το Robert Pattinson, αναβάλλεται ξανά. Θα πρέπει να κάνεις υπομονή.
1: Τόσο χαλιά.
0: Μέχρι το 2028. Μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου του 2028.
1: 18, όχι 19, ούτε 17. Τόσο χάλια τα πράγματα.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Θα πέσω σε κατάθλιψη, νομίζω.
0: Θέλω να κάνεις κουράγιο, θέλω να δείξεις χαρακτήρα. Τέτοιες δυσκολίες συμβαίνουν.
1: Όχι συχνά τώρα.
0: Πάντως, εκτός από τον Πάτινσον.
1: Τι μας βρήκε τώρα, Εύη μου, τι με βρήκε.
0: Εκτός από τον Πάτινσον, κοντά του θα είναι η Σκάρλετ Γιόχανσον, ο Σεμπάστιαν Σταν, Τσάρλς Ντάνς, Μπάιρον Ταϊρι Χέντρι και Σεμπάστιαν Κοχ.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά θα πρέπει να περιμένεις μέχρι το 2028. Ήταν η πρεμιέρα να γίνει τώρα, 2 Οκτώβριου του 2026. Πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Μάλιστα. Και τι έγινε, κάει και ο σκληρός δίσκος. Κάει και ο σκληρός δίσκος με τα γυρίσματα.
0: Σύμφωνα με το Deadline, η νέα καθυστέρηση συνδέεται, λέει, με μια σειρά από αλλαγές στις ημερομηνίες κυκλοφορίας της Warner Bros. Γιατί καθυστερεί αυτή η εξαγορά που έχει γίνει από την Paramount, καταλαβαίνεις. Λόγω αυτών των μεταβολών, γι' αυτό.

0: Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Έτσι, και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα Τρίτη. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το πούμε μια τελευταία φορά. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης.
1: Έτσι θα μας βρείτε, έτσι θα τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Εμείς εδώ παρεούλα όλο το καλοκαίρι, το λέμε σε εσάς που είσαστε εδώ στα μέρη μας αυτές τις μέρες για διακοπές. Έτσι σας κρατάμε συντροφιά. Αυτή την ώρα επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε. Εμβιβαλίκος μας και τραμμάδες εδώ σήμερα. Τρίτη, κυρίες και κύριοι.
1: Παρεούλα.
0: Έτσι, παρεούλα. Ναι. Σε αυτή την υπέροχη εβδομάδα που ξεκίνησε και ελπίζουμε να καταλήξει καλά. Λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ τα οποία διαβάζουμε. Μας ενδιαφέρει ο τουρισμός, πιστεύω. Έτσι δεν είναι? Τους περισσότερους από εμάς.
1: Αρκετούς.
0: Ο τουρισμός, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια που έχουν τα νούμερα κάτω και τα έχουν βάλει και τα ψάχνουν, έχουμε περισσότερα, ναι μεν, πεντάστερα ξενοδοχεία που δουλεύουν περισσότερο, έτσι, αλλά με λιγότερες διανυκτερεύσεις ο κάθε τουρίστας. Έχουν πέσει οι διανυκτερεύσεις στο μισό, από 10,5 που ήταν πριν από 10 χρόνια σε 5,6 διανυκτερεύσεις ανά τουρίστα πλέον, αλλά είναι και αυτό που πληρώνουν περισσότερο πεντάστερα. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν ο τουρίστας μείνει 5 μέρες, 10 μέρες, με ενδιαφέρει ότι είναι τίγκα. Γι' αυτό διαβάζουμε και για την νούμερα, ας πούμε, 32 εκατομμύρια φέτος, 34. Το ζήτημα είναι να πληρώνουν τα πεντάστερα. Δυστυχώς είναι και από ξένες εταιρείες εκτός από Έλληνες που τα κατέχουν αυτά, και να δίνουν περισσότερα λεφτά, να είναι δηλαδή πιο ποιοτικός ο τουρισμός. Καταλαβες? Να μην είναι αυτό που με 150 ευρώ φεύγουν από την Αγγλία και έρχονται εδώ 6 μέρες. Γιατί υπάρχουν και αυτά.
1: Εντάξει, ναι, αλλά θα ήταν καλό, ας πούμε, να έρχονται και να πεις ότι θα φάνε και σε αυτό ένα εστιατόριο εξομοίωση.
0: Αυτό δεν ξέρεις τι κάνει ο καθένας. Έτσι. Δεν ξέρεις τι κάνει ο καθένας. Αλλά σίγουρα αυτός ο οποίος έρχεται με 150 ευρώ από την Αγγλία στην Ελλάδα για 6 διανυκτερεύσεις ή 5 διανυκτερεύσεις, με το αεροπλάνο μέσα και με τη διανυκτέρευση μέσα, και δίνει το τίποτα, ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα ξοδέψει 50 ευρώ στην καθεσιά του. Ενώ ο άλλος που έρχεται στο πεντάστερο, δύο φορές να βγει, θα αφήσει τα λεφτά που δεν άφησε ο άλλος, ας πούμε, μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες? Έχει ενδιαφέρον αυτό. Αύξηση αφίξεων. Πριν από 10 χρόνια 23 εκατομμύρια έχουμε τουρίστες, τώρα έχουμε 43 εκατομμύρια τουρίστες.
1: Μάλιστα.
0: Το 25, αυτά νούμερα το 25, τα τελευταία.

0: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω για τους τουρίστες, αλλά θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ακριβά καύσιμα.
1: Πώς μπορούμε, δηλαδή, τι εννοείς?
0: Έχω
1: εγώ λύσεις, να σου πω τι κάνω εγώ.
0: Η λύση μας έρχεται από τη Ρωσία.
1: Α, okay.
0: Μάγοι και medium.
1: Δεν μπορώ. Πραγματικά αυτή είναι η λύση.
0: Μάγοι και
1: πώς δεν
0: medium.
1: Το είχαμε σκεφτεί τόσο καιρό να φωνάξει το μάγο Μέρλιν.
0: Χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους. Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών που διαφημίζουν είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ενός οχήματος, ακόμα και η μετατροπή της απλής βενζίνης σε βενζίνη υψηλότερων προδιαγραφών μέσα από αποκρυφιστικές τελετουργίες. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν αυτά τα καταρτισμένα medium, η αυξημένη κατανάλωση καυσίμου δεν οφείλεται απαραίτητα σε κάποια μηχανική βλάβη, αλλά μπορεί να είναι κάποια κατάρα, κάποια αρνητική ενέργεια ή ακόμα και σε κάποια αντικείμενα που μπορεί κάποιος άλλος να έχει αφήσει μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ρε παιδί μου, το λαγοκέφαλο μπορούν να το μετατρέψουν σε τσιπούρα. Να το χαρούμε.
0: Για να σου κάνουν αυτή την τελετουργία και να καίει λιγότερο το αμάξι, σου χρεώνουν περίπου 180 ευρώ.
1: Εντάξει. Θεός χωρίς τα παίζα ότι τα χάσες. Μια μέρα που περπατούσες. Τα χάσες. Σου πες το πορτοφόλι, ρε παιδί μου. Τι να πω.
0: Κοίτα, η μετατροπή της βενζίνης και να της αυξήσει τα οκτάνια, δεν ξέρω πόσο χρεώνει, δεν γράφει εδώ πέρα. Να πεις, παιδί μου, ότι αντί για 98 είναι σαν να βάλα 100.
1: Δεν ξέρω, κάνεις οικονομία με αυτό, άμα κάνεις, δεν ξέρω.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: θα κάνουμε τα μαγικά μας εμείς, έτσι. Και το air condition εδώ στο στούντιο δεν θα καίει καθόλου με το μάγο Μέρλιν που θα φέρουμε από τη Ρωσία. Με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Αυτό είναι, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο σε 22 ώριτσες από τώρα.
0: Κανονικότατα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού εδώ αύριο Τετάρτη.
1: Πολλά φιλιά από μας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πώς θα πέρασες θες?
2: Μια χαρά εσύ.
1: Καλά.
2: Εγώ γιατί δηλαδή, γιατί με ρωτάς?
1: Ανάτα. Από χθες όσοι σε έχουν ξεχάσει για τη γιορτή, ειλικρινά.
2: Αυτό έχει τρελαθεί. Λοιπόν, για ευχές πάντα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, γιατί γιορτάζαμε, έτσι να το ξεχάσουμε αυτό. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
1: Έτοιμη είμαι.
2: Πάμε λοιπόν παιδιά, και σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι στο δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
2: Φύγαμε.

0: Έχεις έρθει φορτσάτος εσύ αυτή την εβδομάδα με τα μανανφούκια, έτσι.
1: Μα είναι και το καλοκαίρι.
2: Είναι.
1: Και είναι πράγματα που έχουν γίνει, αλλά πρόσεξε. Εγώ θέλω να περάσει το πρώτο κύμα.
0: Ναι.
1: Να τα δούμε και με ένα άλλο μάτι, αν γίνεται.
0: Και να σπάσουμε και πλάκα μετά.
1: Για την οποία η Ιωάννα Τούνη το τι έχει πει, εντάξει, εμείς δεν
0: και
1: λέμε
0: το
1: όχι.
0: Τι έχει ακούσει.
1: Ναι, εμείς δεν λέμε όχι. Μια χαρά. Ούτε κατηγορούμε κανέναν.
0: Όχι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, okay, τώρα. Εκείνη την ιστορία με τα 500 ευρώ το έχει
0: μάσει. Μα τώρα να είσαι στο μπαλί στην πισίνα, ας πούμε, για να κάνεις αέρα με νομίσματα.
1: Ναι, οκ.
0: Άσε, ας μην είναι 500 άρικα. Είναι
1: τις...
0: πιο καλό.
1: Ναι, και τις γράψαν ορισμένοι 5 ευρώ και λέει, παιδιά, συγγνώμη. Έχετε περάσει τα 500 ευρώ για 5 ευρώ.
0: Α, αυτά είναι.
1: Έτσι. Τώρα να σου πω κάτι. Εντάξει, 500 άρικα δεν νομίζω αν κυκλοφορούν. Αλλά
0: δεν τα έχουν καταργήσει.
1: Κυκλοφορούν, ρε παιδί μου.
0: Πού ναι. Κυκλοφορούν, έχει σημασία.
1: Αυτοί που τέλος πάντων τα βλέπουν και τα έχουν, τα ξέρουν. Εμείς
0: είμαστε του 5 ευρώ.
1: Συγγνώμη, το 5 ευρώ ξέρουμε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Εάν πάντως θέλεις πολλά 500 ευρώ, ναι, στη ζωή σου, σου έχω λύσει.
1: Για μισθό. Για πες.
0: Σου έχω λύσει. Σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις σχολές Α.
1: Τέλεια.
0: Όχι μόνο up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, όχι μόνο online και διαζώσεις φοίτηση, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Έτσι. Λοιπόν, πληροφορίες. Καλέστε 210-5279-500 και 210-4120-714.
0: Ή αν σας είναι πιο βολικό, www.eekalpha.gr.

0: Συνεχίζουμε να βλέπουμε το πώς ταξιδεύουμε μέσα στο 2026, γιατί είπαμε το καλοκαίρι είναι η κατεξοχήν ταξιδιωτική εποχή. Ξέρετε ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ τεχνητή νοημοσύνη πλέον.
1: Βεβαίως. Και πού δεν χρησιμοποιείται.
0: Αμέ.
1: Έχει γίνει πλέον η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ο νέος μας συνοδοιπόρος. Το 50% των ταξιδιωτών παγκοσμίως, έτσι,
0: ναι,
1: χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία AI, είτε για το σχεδιασμό, είτε και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Πού να πάμε, τι να κάνουμε.
1: Στην Ελλάδα τώρα.
0: Πώς θα ξοδέψουμε.
1: Το 40%, πολύ κοντά δηλαδή στο παγκόσμιο μέσο όρο, έχει ήδη χρησιμοποιήσει κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, μια που ούτως ή άλλως το AI είναι και μέσα στην ταξιδιωτική οργάνωση πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Η μεγαλύτερη διευκόλυνση για τους χρήστες είναι, πρώτον, η εξοικονόμηση χρόνου. Δεύτερον, βρίσκεις ωραίες ιδέες περίεργες.
0: Έτσι.
1: Τρίτον, προσφορές που όσο να είναι και ναι. Και βεβαίως αυτό όλο χτίζει με μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι δεν έχεις δώσει τα λεφτά σου τσάμπα και θα πας κάπου και θα τραβάς τα μαλλιά σου. Κατάλαβες.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Το ποιος πάει διακοπές στην Ελλάδα, αυτό είναι θέμα απλής νοημοσύνης.
1: Εμάς τους δύο να δεις. Δεν είμαστε μέσος όρος εμείς.
0: Είναι που λένε όταν λένε διακοπές στην Ελλάδα, λες AI.
1: Έτσι. AI.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε.

0: Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28 410 28 177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς, καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
3: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, ενωτητούλα,
1: ωραία.
0: Τα ζώδια και τα χρώματά τους καλοκαιρινή. Έχουμε κανένα τάβρο στην παρέα?
1: Δεν έχουμε.
0: Δεν νομίζω, ξέρω εγώ. Δεν κοιτά γύρω.
1: Δεν κοιτάω, δεν, ούτε λοξά δεν κοιτάω.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το χρώμα που αντιπροσωπεύει, λέει, τους τάβρους? Είναι το πράσινο. Και μάλιστα το βαθύ πράσινο.
1: Α, το βαθύ βαθύ.
0: Όπως λέμε Κυπαρισί,
1: ναι.
0: Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Α, μπράβο, έτσι ήμουν σίγουρη. Κάπου θα το έφερνες αυτό.
0: Και αυτό γιατί, λέει, ο τάβρος αγαπάει ιδιαίτερα τη φύση και αυτό προκύπτει από την άβρα του.
1: Α, αυτά είναι.
0: Η οποία έχει τη βαθιά πράσινη απόκριση των δέντρων του δάσους.
1: Πάπα.
0: Γι' αυτό, Γιώργο Ακόπουλος, όταν περνάει έτσι νιώθεις μια δροσιά.
1: Ναι, τη νιώθεις. Δεν είναι το ψυχρό βλέμμα, είναι οι ρίζες.
0: Το πράσινο είναι το χρώμα του χρήματος και της αυθονίας.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, δύο πράγματα που ο τάβρος αγαπάει ιδιαίτερα, κυρίως να ταξοδεύει.
1: Όπα, είναι πολύ μέσα.
0: Αυτό δεν το είδαμε.
1: Το ζώδιο είναι πολύ μέσα. Έτσι. Να ταξοδεύει ο ίδιος ενώ, όχι να τα δίνει.
0: Έτσι.

0: Σου είπα ότι όλο αυτό τον καιρό έχουμε να λέμε για την Οδύσσια, γιατί έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά και θετικά
1: και αρνητικά. Και αρνητικά, ναι.
0: Ένα από τα θετικά είναι ότι θα ξαναφέρει στην επιφάνεια το ενδιαφέρον για τις κλασικές σπουδές.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, την αρχαία ελληνική γραμματεία.
1: Και γενικότερα το μεσογειακό κόσμο. Έτσι είναι.
0: Οι ιστορικοί και οι φιλόλογοι ελπίζουν ότι η Οδύσσια του Νόλαν θα λειτουργήσει ως η σπίθα για μια νέα χρυσή εποχή ενδιαφέροντος για τον αρχαίο μεσογειακό κόσμο. Έτσι.
1: Επαναλαμβάνεται το περίφημο Gladiator Effect. Θυμάσαι τι είχε γίνει με τον Gladiator.
0: Που...
1: τη τρελή γινότανε. Ναι, μετά... διαβάζανε ντοκιμοντέρ, πηγαίναν στη Ρώμη να δούνε.
0: Για τον ρωμαϊκό πολιτισμό και όλα αυτά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό λέει, μάλλον περιμένουν να συμβεί τώρα για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό από την Οδύσσια. Για την Οδύσσια.
1: Μακάρι.
0: Μάλλον. Μακάρι. Ας πάμε σε κάτι άλλο όμως.
1: Ναι, να πάμε.
0: Να πάμε.
1: Πιο σύγχρονο.
0: Έτσι, και πιο συμφέρον τέλος
1: πάντων. Μάλιστα.
0: Βλέπεις τον κόπο σου, ρε παιδί μου, στην τσέπη σου. Πώς να το πούμε δηλαδή.
1: Έλατε.
0: Γιατί υπάρχουν και σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Άμα πες το μου, και δεν είναι ένα και δύο, 7 αθλήματα έχουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε περισσότερα, βεβαίως και θέλετε. Τηλεφωνήστε 210-5279-500.
1: 210-9640-117.
0: Ή με ένα κλικ μαθαίνετε τα πάντα στο www.iekalfa.gr.

Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει! Γεια σας, γεια σας! Οι πληροφορίες μας σήμερα έρχονται από τον Κατσέντα. Η ρύπανση των ωκεανών από πλαστικά αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη. Για δεκαετίες, απορρίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα μεταφέρονται από τα θαλάσσια ρεύματα και συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, δημιουργώντας τεράστιες συσσωρεύσεις σκουπιδιών μακριά από τις ακτές. Η μεγαλύτερη από αυτές βρίσκεται στον Βόρειο Ειρηνικό και είναι γνωστή ως Great Pacific Garbage Patch. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της The Ocean Cleanup, η περιοχή καλύπτει περίπου 1,6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση σχεδόν τριπλάσια από εκείνη της Γαλλίας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Ολλανδική οργάνωση The Ocean Cleanup ανέπτυξε το System O3, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κατασκευή που έχει χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό πλαστικών απορριμμάτων σε ανοιχτή θάλασσα. Το σύστημα έχει μήκος περίπου 2,2 χιλιόμετρων και λειτουργεί ως ένα τεράστιο πλωτό φράγμα που συγκεντρώνει τα απορρίμματα τα οποία παρασύρονται από τα ρεύματα. Στη συνέχεια, τα πλαστικά συλλέγονται και μεταφέρονται για επεξεργασία και ανακύκλωση. Η ίδια η The Ocean Cleanup επισημαίνει ότι η απομάκρυνση των απορριμμάτων από τον ωκεανό δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα, καθώς νέες ποσότητες πλαστικού συνεχίζουν να καταλήγουν στη θάλασσα κάθε χρόνο. Για τον λόγο αυτό, η οργάνωση αναπτύσσει παράλληλα τα συστήματα Interceptor, για τα οποία έχουμε ξαναμιλήσει, και τα οποία εγκαθίστανται σε ποτάμια και λειτουργούν ως παγίδες απορριμμάτων πριν αυτά φτάσουν στον ωκεανό.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
8: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη ώρα και σήμερα 21 Ιουλίου, ναι, μην το ξεχνάμε. 2 σεντιμήτωνο συνεχίζεται με Άννα Κουβαρά και Ηλία Ξενόπουλο. Καλέ, εδώ είσαι.
1: Εδώ είμαι.
0: Σε βλέπω σκεπτική, τι σημαίνει.
1: Είμαι λίγο σκεπτική, η αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν.
1: Μετράω πόσες μέρες μένουνε.
0: Οκ, σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, είμαστε εδώ.
1: Είμαστε εδώ.
0: Φύγα.

0: Λοιπόν, άκουσα να δεις αυτή μια περίγυη ιστορία.
1: Ακούμε να δω.
0: 21 Ιουλίου
1: Μάλιστα.
0: γεννήθηκε ο Μάρθαρ Μακλιούαν. Άνθρωπος δεν το ξέρει, το 1911.
1: Δεν το λέγανε Ηλία.
0: Δεν το λέγανε Ηλία, σωστό και αυτό.
1: Για πες.
0: Τι γίνεται όμως, αυτός από τη δεκαετία του 50.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ήταν παιδαγωγός και κοινωνιολόγος.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν από τους πρώτους που κατανόησε τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Α.
0: Και έκρουσε τον κόσμο του κινδύνου. Είπε, παιδιά, κάτι γίνεται εδώ. Κάτι καλό, κάτι κακό, κάπως μαζέψτε το.
1: Ναι.
0: Όχι εμείς που νομίζουμε γατάκια ότι συζητάμε τώρα για την τεχνολογία στα μαζικά μέσα ενημέρωσης.
1: Κοίτα τώρα να σου πω κάτι. Και η τεχνολογία και η σύγχρονη τεχνολογία και η επιστήμη.
0: Έτσι.
1: Και όλα αυτά χρήσιμα είναι για μένα, γιατί εξαρτάται πώς κανείς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει.
0: Όχι ελέγξει, να τα χρησιμοποιήσει.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχει και η σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης,
0: ναι,
1: που προσφέρει και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο, δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Όλα μαζί.
1: Βεβαίως, σχολές Α, σε παρακαλώ πολύ.
0: Και για να βρούμε πληροφορίες, τι κάνουμε.
1: Καλούμε 210-52-79-500 για την Αθήνα,
0: 210-96-40-117 για την Γλυφάδα,
1: ή κάνουμε ένα κλικάκι, παιδιά, απλό www.eekalpha.gr. That's it.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και τώρα ερχόμαστε στο φλέγον ερώτημα. Τι θα φάμε απόψε?
1: Με βλέπεις, χαρτί μολύβι.
0: Και εμείς απαντάμε, διότι σας έχουμε όλες αυτές τις μέρες συνταγές, προτάσεις από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο. Απλές.
1: Ναι, εύκολες, γρήγορες.
0: Από το candinamark.gr.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα βέβαια να σου πω την αλήθεια, εδώ παίζει πολύ πληγούρι, έτσι.
1: Παίζει πληγούρι για να μην κάθεσαι να φτιάχνεις ρύζια τώρα. Έτσι. Το πληγούρι σε 5 λεπτά και είναι έτοιμα.
0: Και θρεπτικό.
1: Και θρεπτικό.
0: Λοιπόν, για απόψε τι έχουμε? Πληγούρι με μελιτζάνα.
1: Με μελιτζάνα και πάπρικα καπνιστή.
0: Πεθαίνεις. Για πες.
1: Αχ, και για ορτή. Λοιπόν, ναι. Κοτοπουλάκι σε κύβους. Μάλιστα. Δεν έχετε κοτοπουλάκι, ναι. Δεν πειράζει. Ζαμπονάκι.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι έχετε τέλος πάντων. Okay. Ψητή μελιτζάνα, φίλε μου. Mm-hmm. Την οποία είναι πάρα πολύ απλό, κόβεις σε φέτες, βάζεις στο φούρνο, τελειώνει σε 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Γιαουρτάκι.
0: Μ' αρέσεις.
1: Πάπρικα καπνιστή μπόλικη.
0: Τρελαίνομαι.
1: Λαδάκι, λεμονάκι άμα θέλεις.
0: Βεράντα.
1: Μην το συζητάς.
0: Μπυρίτσα κρύα και δεν οδηγούμε έτσι.
1: Έτσι, γιατί άμα σου κάτσει μέρα, μοναξιά, τι φλανάχη παρέα σου λέω.
0: Γιατί καλέ.
1: Όχι, εγώ μόνη μου το τρώγα αυτό.
0: Α, έτσι. Μονοφαγού, παιδιά, τι να πεις τώρα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν.

0: κεράκι. Να λέμε τέλος πάντων και κάποια πράγματα. Ποια είναι καλό να κάνουμε και ποια να αποφεύγουμε στις παραλίες.
1: Ας τα λέμε εμείς.
0: Τι είναι καλό να κάνουμε λοιπόν όταν θέλουμε να πάμε σε μια παραλία και να κουβαλήσουμε όλα τα σέα και τα μέα που θα χρειαστούμε.
1: Όταν θα είμαστε με το αυτοκίνητο και θα πρέπει να κουβαλήσουμε όλο το σπίτι, μπάνιο, κουζίνα,
0: έλα,
1: καθιστικό.
0: Καλέ, τώρα υπερβολική. Για πες.
1: Γιατί θέλουμε να ράξουμε με τις ώρες. Ναι. Να φάμε, να πιούμε, να κάτσουμε, να πληθούμε, μην νομίζεις.
0: Και θέλουμε το αυτοκίνητο δίπλα.
1: Έτσι. Είναι. Υπολογίζουμε λοιπόν την ανάβαση και κατάβαση, αν είναι πάνω κάτω.
0: Παιδιά, αφήστε το λίγο πιο πάνω αυτό. Έτσι. Όχι εκεί στη μουτσούνα του αλουνού.
1: Αλήθεια. Όχι να πλώνεις τα πόδια σου αντιλιακό και να βλέπεις τα φανάρια.
0: Έτσι. Αυτό λοιπόν. Τώρα επίσης μην αφήνετε λέει το αμάξι οριακά πάνω στην παραλία, το έχω δει και αυτό.
1: Κανονικά
0: εκεί,
1: όμως.
0: Μέχρι εκεί που πάει η άμμος.
1: Μερικές φορές τροφάρουν και οι ρόδες, είναι μέσα στην άμμο.
0: Σεβάσου τους γύρω σου γιατί αυτοί για να διακοπάρουν ήρθαν, βεβαίως. Όχι για να νιώσουν ότι τσαραβουτάνε πάνω στην Πατησίων,
1: ας πούμε. Ας πούμε, για να πούμε ένα δρόμο στην Αθήνα.
0: Το αυτοκινητάκι, παιδιά, θυμηθείτε. Εντάξει, και λίγο πιο μακριά δεν πειράζει.
1: Και μην τα κουβαλάμε όλα, ας αφήσουμε και κάτι στο σπίτι.
0: Έτσι.

0: Να μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι ταμάμ για την εποχή που περνάμε.
1: Μια που μιλάμε για διακοπές.
0: Για καλοκαίρι, για διακοπές. Θυμηθείτε, τουρισμός. Ο τουρισμός έχει ανάγκη από πολύ καλούς επαγγελματίες που έχουν σπουδάσει τουριστικά επαγγέλματα.
1: Βεβαίως, και ειδικά τουριστικά επαγγέλματα σε ανώτερες σχολές Α.
0: Όπου εκεί μεταξύ των άλλων, παιδιά, υπάρχει και συμβόλαιο εργασίας με την SWOT Hospitality, έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή καλώντας το 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
1: Στο 210-52-79-500 για Αθήνα.
0: Ή τέλος πάντων μπορείτε να κάνετε και ένα κλικ στο www.ekalfa.gr. Και πάμε τώρα στην ενότητα. Αυτό το τραγούδι ήθελα πάρα πολύ καιρό να το βάλω.
1: Αλήθεια, ψάχνεις την ευκαιρία, φίλε μου.
0: Όχι, εντάξει, τι βρήκαμε όμως. Και πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα όνομα πρώτου μεγέθους.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξέρω τι λέει αυτό το όνομα σε αρκετούς και αρκετές πιο νέους και νέες. Αλλά παιδιά, όταν μιλάμε για Barbara Streisand, okay.
1: Μιλάμε, The Voice.
0: Έτσι. Και ένα φιλμ το οποίο ήταν έτσι και ωραίο.
1: Και ωραίο και γλυκό, και παίζει ο Robert Redford, Oscar.
0: Έτσι. The Way Were, τα καλύτερα μας χρόνια. Όπως είπε και η Άννα, πραγματικά μια ρομαντική ταινία με την Barbara Streisand και τον Robert Redford. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι διασκευασμένο σενάριο από μυθιστόρημα το οποίο έκανε ο Άρθουρ Λόρενς το 1972. Πού το ξέρεις?
1: Γιατί έχει και ένα τέλος πολύ πραγματικό, δεν είναι όλο ρομαντικό αμερικανιά.
0: Okay. Λοιπόν, τι λες τώρα, ήταν και η αφορμή αυτό το άλμπουμ, όχι το τραγούδι που θα ακούσουμε, αλλά το ομώνυμο, το The Way Were, να δώσει και ένα Όσκαρ στην Barbara Streisand, έτσι.
1: Ένα από τα πρώτα εννοείς.
0: Για το The Way Were, ναι.
1: Okay.
0: Εμείς όμως θα ακούσουμε Memory.
1: Memory θα ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: Έλα και με αναμνήσεις σε αφήνω.
1: Τι αναμνήσεις τώρα που ήμουν μια χαρά, με κατέβαση, έχω δει και την ταινία. Όποιος δεν την έχει δει να τη δει.
0: Ναι, είναι και καλοκαιρινά.
1: Και καλοκαιρινά. Δεν είναι αυτό καλοκαιρινή ταινία. Τι συζητάς.
0: Και το τραγούδι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ τελειώνουμε και για σήμερα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος.
1: Θα είμαστε εδώ πάλι αύριο.
0: Βεβαίως θα είμαστε.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
0: Θα είναι και αυτή αύριο.
1: Ναι, ναι, είναι και οι δύο. Πάμε.
0: Λοιπόν, από όλους μας φιλιά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου.

0: περισσότερη μουσική. Από οποιοδήποτε άλλο ραδιόφωνο.
1: Λόγια και άλλα λόγια, όρκοι που δεν σβήσανε ποτέ. Λόγια, τόσα λόγια, να τα ξεχάσω προσπαθώ. Φύγε, τώρα φύγε,

0: τελειώσαμε σου λέω. Να δεις που το έχει η μοίρα μας να ζούμε χωριστά.
1: Σκέψεις, πόσες σκέψεις μου τύραναν απόψε το μυαλό. Λέξεις, πόσες λέξεις, μα μόνο ερωτηματικό.
0: Φύγε, τώρα φύγε,

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

προσπάθησα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πείσω.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα.

0: Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

ταξίδια σε ζούγκλες με τη Ρία Ελληνίδου. Έτσι, έτσι, σαφάρι. Εδώ είμαστε λοιπόν, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Και όχι, δεν έχετε να κινδυνεύσετε από τίποτα. Αρκεί να θέλετε να ακούσετε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, να έχετε καλή διάθεση, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε αυτή την ώρα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, έτσι λέγεται η εκπομπή μας, και αυτός είναι ο Νικηφόρος. Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Τον τίτλο δεν χρειάζεται να

Είχαμε χρόνια να ακούσουμε τη Στέλλα Γεωργιάδου και να τη λοιπόν που επέστρεψε με αυτό που μόλις ακούσαμε. Για τη συνέχεια ο Νίκος Οικονομόπουλος πάντα κρατάει τις δικές του ισορροπίες ανάμεσα στη δημοσιότητα και στην προσωπική του ζωή. Πολύ σπάνια έχει τύχει να ακούσουμε κάτι για εκείνον. Φαίνεται να είναι πολύ αφοσιωμένος αυτό που κάνει και να μην τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να πούμε κι εμείς, πάμε να τον ακούσουμε.

Αυτές οι θάλασσες που φέτος μας έχουν τρομάξει με όλα όσα συμβαίνουν, με τους καρχαρίες που βγαίνουν στη στεριά, με τους λαγοκέφαλους που θα μας φάνε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, εσείς μπαίνετε αβίαστα και άφοβα φέτος, γιατί για να μην πούμε δεν το συζητάμε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.

0: προορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Στέλλα, καλή και ακόμα μία όμορφη επιστροφή στο τραγούδι. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Και μιας και μιλάμε για επιστροφές, ένα τραγούδι λίγο παλιότερο με έναν ήχο λίγο νεότερο. Και αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα.

πραγματικά αναρωτιέμαι πού πάμε και πώς θα χορταίνουμε αυτά τα γλέντια στο μέλλον. Δύο ανθρωποειδή λέει, δηλαδή δύο ρομπότ, έτσι για να το κάνουμε λιανά, παντρεύτηκαν, έγινε και αυτό. Υποτίθεται ότι αυτοί είναι normal άνθρωποι δηλαδή. Και τους πήγε μάλιστα και ένα σκύλος ρομπότ το δαχτυλίδι, τα δαχτυλίδια. Σε μια βιβλιοθήκη Παύλα Δημαρχείο κάπου στον κόσμο και αν το δω και αυτό στην Ελλάδα, δηλαδή πραγματικά ούτε από τουρίστες δεν θέλω να το δω, δεν θα πω ψέματα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά, όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι. Το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι. Με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

και τη Γαρμπή το φάντασμα. Έτσι ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Και τώρα θυμήθηκα και ένα άλλο τραγούδι που είχε κάνει ακόμα πιο παλιά, που έλεγε σαν το μικρό φαντασματάκι. Δεν νομίζω ότι βλέπει όμως έτσι ακριβώς ο Διονύσης Χοινάς εδώ και 30 χρόνια σχεδόν που είναι μαζί. Και επειδή ζευγάρια δεν χωρίζουμε, πάμε να ακούσουμε και το Διονύση Χοινά.

Αυτό είναι. Κρατήστε όσο περισσότερους τέτοιους ήχους μπορείτε για να ξεχειμονιάσετε όταν έρθει η ώρα και μπλουμ και μπλουμ. Αυτός ο ήχος της θάλασσας που μας τρελαίνει. Σε λίγο έχουμε Ξένια Κούρτογλου. Για την ώρα όμως κάτι ακόμα έτσι καλοκαιρινό. Κρατάμε αυτή την αίσθηση, κρατάμε αυτή την εποχή όσο περισσότερο μπορούμε.

0: το θέμα για τη σημερινή εκπομπή. Η ενοχή, τρεις πηγές ενοχής που χτίζουμε μέσα μας και πώς θα τις εντοπίσουμε. Ξένια, πες μας τώρα.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενοχή. Ένα συνέστημα που βασανίζει πολλούς ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα δοτικοί και βάζουν τους άλλους πάνω από τον εαυτό τους. Ειδικά οι γυναίκες που έχουν μάθει να είναι πάντα πρόθυμες είτε στη δουλειά αλλά πάνω απ' όλα στα παιδιά τους, φτάνουν πολλές φορές σε σημείο να θέλουν και εκείνες κάτι και να νιώθουν ενοχές ακόμα και να το εκφράσουν. Επειδή μπορεί και εσείς να είστε ενοχικοί και να θέλετε να ευχαριστείτε όλους τους άλλους, θα σας θυμίσω πως κάθε φορά που λέτε ναι στους άλλους, λέτε όχι στον εαυτό σας. Και αυτό πιθανά αργότερα να σας δημιουργήσει θέματα ακόμα και βιολογικής υγείας. Γι' αυτό θα σας περιγράψω τρεις πηγές ενοχής που μπορεί να χτίζετε μέσα σας και να σας προτείνω να τις κλείσετε αυτές τις πηγές το συντομότερο. Στο νούμερο 1. Σταματήστε να νιώθετε ενοχές όταν ξοδεύετε χρήματα για τον εαυτό σας. Πολύ πιθανά έχετε νιώσει ενοχές όταν αγοράσατε κάτι ακριβό για σας ή δώσατε χρήματα για ένα ταξίδι που θέλατε ή για μια περιποίηση προσωπικής φροντίδας ή ακόμα και για την υγεία σας. Ειδικά αν είστε σκληρά εργαζόμενοι, σταματήστε να νιώθετε ενοχές όταν ξοδεύετε χρήματα για τον εαυτό σας. Δεν λέω να κάνετε δαπάνες που δεν αντέχετε ή να αγοράζετε πράγματα που δεν λαχταράτε πραγματικά, όμως όταν θέλετε κάτι για σας να το υπολογίζετε, να το προγραμματίζετε και να το αγοράζετε γιατί το αξίζετε. Στο νούμερο 2, σταματήστε να νιώθετε ενοχές όταν λέτε όχι σε κάτι που δεν θέλετε να κάνετε. Όταν κάποιος που αγαπάτε, ένας δικός σας άνθρωπος, σας ζητάει κάτι. Για παράδειγμα, να πάτε να τον βοηθήσετε σε μια μετακόμιση, ή αν είστε γιαγιά να κρατήσετε τα παιδιά, ή ένας συνάδελφος που σας ζητάει να τον καλύψετε για να πάρει μια άδεια. Αν σας ξεβολεύει και σας έρχεται δύσκολο να πείτε ναι και να του κάνετε τη χάρη, σας προτείνω να πείτε όχι, χωρίς να αισθάνεστε ενοχές και κυρίως χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογηθείτε. Για παράδειγμα, πείτε «Πολύ ευχαρίστως θα το έκανα, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσω. Ίσως μια άλλη φορά που θα το έχουμε συνεννοηθεί έγκαιρα και θα το προγραμματίσω κι εγώ». Και στο νούμερο 3, σταματήστε να νιώθετε ενοχές όταν εσείς θέλετε να ζητήσετε κάτι για τον εαυτό σας. Όπως έρχονται οι άλλοι και σας ζητούν χάρες, έτσι κι εσείς έχετε κάθε δικαίωμα να ζητήσετε κάτι που θέλετε. Πείτε το με σαφήνεια και ευγένεια. Το χρωστάτε σε εσάς και δεν έχετε κανένα λόγο να νιώθετε ενοχή επειδή θέλετε κι εσείς κάτι. Είτε αυτό είναι μια επιθυμία είτε μια βοήθεια, ζητήστε το. Γιατί και αυτό το αξίζετε. Θυμηθείτε πως δεν είστε κάτι λιγότερο από τους άλλους. Η αξία και η σημαντικότητά σας είναι τόσο μεγάλη όσο και εκείνον. Γι' αυτό μην ρίχνετε τον εαυτό σας. Αντίθετα, να τον τιμάτε πρώτοι εσείς και τότε θα σας τιμούν και θα σας σέβονται και οι άλλοι. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐα στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαβε πολύ μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για

0: Η ατάκα ή μάλλον μία από τις ατάκες του καλοκαιριού μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό σε ταβέρνες. Σε ταβέρνες που δεν βρίσκεις να καθίσεις, σε ταβέρνες που κάπως περιμένουν πάνω από το κεφάλι σου να πληρώσεις το λογαριασμό για να σηκωθείς. Γίνεται ένας χαμός για όσους πηγαίνουμε διακοπές, ειδικά Ιούλιο-Αύγουστο, αναπόφευκτα, αφού τότε μπορούμε να δραπετεύσουμε από τις δουλειές μας. Τι να κάνουμε όμως, πάλι καλά.
1: Πάλι.

καλοκαίρι στην Ελλάδα και γιατί όχι κιόλας, πάει για ρεκόρ λέει ο τουρισμός φέτος στη χώρα μας και πώς να μην πάει κιόλας αφού έχει ψηφιστεί η νούμερο ένα πιο όμορφη χώρα στον κόσμο για το 2026. Εδώ που τα λέμε και που έχουμε πάει που να είναι πιο όμορφα αντικειμενικά. Και κάπως έτσι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες με φρένο γκάζ, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση. Βίκη Χατζάκη ήταν εδώ. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα, να απολαμβάνετε την Ελλαδάρα μας, να απολαμβάνετε τη μουσική, να απολαμβάνετε αυτό το καλοκαίρι πριν μας φύγει από τα χέρια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

σκοτώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
3: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
5: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan, έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan, Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε όλα.
6: Εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρετε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

στη ματιά και πάλι ανέπνεε. Στη λάσπη αυτή όλη τη γη που κρύβει πάντα θησαυρούς και άγια θαύματα.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: και στους δρόμους μετά μου έμαθε τα ταξίδια.
1: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diablosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diablosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
1: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
1: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
1: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
1: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
1: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

ταξίδια σε ζούγκλες με τη Ρή Ελληνίδου. Έτσι, έτσι, σαφάρι. Εδώ είμαστε λοιπόν, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Και όχι, δεν έχετε να κινδυνεύσετε από τίποτα. Αρκεί να θέλετε να ακούσετε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, να έχετε καλή διάθεση, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε αυτή την ώρα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, έτσι λέγεται η εκπομπή μας. Και αυτός είναι ο Νικηφόρος.

Είχαμε χρόνια να ακούσουμε τη Στέλλα Γεωργιάδου και νάτι λοιπόν που επέστρεψε με αυτό που μόλις ακούσαμε. Για τη συνέχεια ο Νίκος Οικονομόπουλος πάντα κρατάει τις δικές του ισορροπίες ανάμεσα στη δημοσιότητα και στην προσωπική του ζωή. Πολύ σπάνια έχει τύχει να ακούσουμε κάτι για εκείνον. Φαίνεται να είναι πολύ αφοσιωμένος αυτό που κάνει και να μην τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να πούμε κι εμείς, πάμε να τον ακούσουμε.

Αυτές οι θάλασσες που φέτος μας έχουν τρομάξει με όλα όσα συμβαίνουν, με τους καρχαρίες που βγαίνουν στη στεριά, με τους λαγοκέφαλους που θα μας φάνε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, εσείς μπαίνετε αβίαστα και άφοβα φέτος? Γιατί για να μην πούμε δεν το συζητήσουμε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
3: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Στέλλα, καλή και ακόμα μία όμορφη επιστροφή στο τραγούδι. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Και μιας και μιλάμε για επιστροφές, ένα τραγούδι λίγο παλιότερο με έναν ήχο λίγο νεότερο. Και αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα.

Πραγματικά αναρωτιέμαι πού πάμε και πώς θα χορταίνουμε αυτά τα γλέντια στο μέλλον. Δύο ανθρωποειδή λέει, δηλαδή δύο ρομπότ, έτσι για να το κάνουμε λιανά, παντρεύτηκαν, έγινε και αυτό. Υποτίθεται ότι αυτοί είναι normal άνθρωποι δηλαδή. Και τους πήγε μάλιστα και ένας σκύλος ρομπότ το δαχτυλίδι, τα δαχτυλίδια. Σε μια βιβλιοθήκη Παύλα Δημαρχείο κάπου στον κόσμο και αν το δω και αυτό στην Ελλάδα, δηλαδή πραγματικά ούτε από τουρίστες δεν θέλω να το δω, δεν θα πω ψέματα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

και τη Γαρμπή το φάντασμα. Έτσι ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Και τώρα θυμήθηκα και ένα άλλο τραγούδι που είχε κάνει ακόμα πιο παλιά, που έλεγε σαν το μικρό φαντασματάκι. Δεν νομίζω ότι βλέπει όμως έτσι ακριβώς ο Διονύσης Χινάς εδώ και 30 χρόνια σχεδόν που είναι μαζί. Και επειδή ζευγάρια δεν χωρίζουμε, πάμε να ακούσουμε και το Διονύσης Χινά.

Αυτό είναι. Κρατήστε όσο περισσότερους τέτοιους ήχους μπορείτε για να ξεχειμονιάσετε όταν έρθει η ώρα και μπλουμ και μπλουμ. Αυτός ο ήχος της θάλασσας που μας τρελαίνει. Σε λίγο έχουμε Ξένια Κούρτογλου. Για την ώρα όμως κάτι ακόμα έτσι καλοκαιρινό. Κρατάμε αυτή την αίσθηση, κρατάμε αυτή την εποχή όσο περισσότερο μπορούμε.

0: το θέμα για τη σημερινή εκπομπή. Η ενοχή, τρεις πηγές ενοχής που χτίζουμε μέσα μας και πώς θα τις εντοπίσουμε. Ξένια, πες μας τώρα.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενοχή. Ένα συναίσθημα που βασανίζει πολλούς ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα δοτικοί και βάζουν τους άλλους πάνω από τον εαυτό τους. Ειδικά οι γυναίκες που έχουν μάθει να είναι πάντα πρόθυμες είτε στη δουλειά αλλά πάνω απ' όλα στα παιδιά τους, φτάνουν πολλές φορές σε σημείο να θέλουν και εκείνες κάτι και να νιώθουν ενοχές ακόμα και να το εκφράσουν. Επειδή μπορεί και εσείς να είστε ενοχικοί και να θέλετε να ευχαριστείτε όλους τους άλλους, θα σας θυμίσω πως κάθε φορά που λέτε ναι στους άλλους, λέτε όχι στον εαυτό σας. Και αυτό πιθανά αργότερα να σας δημιουργήσει θέματα ακόμα και βιολογικής υγείας. Γι' αυτό θα σας περιγράψω τρεις πηγές ενοχής που μπορεί να χτίζετε μέσα σας και να σας προτείνω να τις κλείσετε αυτές τις πηγές το συντομότερο. Στο νούμερο 1. Σταματήστε να νιώθετε ενοχές όταν ξοδεύετε χρήματα για τον εαυτό σας. Πολύ πιθανά έχετε νιώσει ενοχές όταν αγοράσατε κάτι ακριβό για σας ή δώσατε χρήματα για ένα ταξίδι που θέλατε ή για μια περιποίηση προσωπικής φροντίδας ή ακόμα και για την υγεία σας. Ειδικά αν είστε σκληρά εργαζόμενοι, σταματήστε να νιώθετε ενοχές όταν ξοδεύετε χρήματα για τον εαυτό σας. Δεν λέω να κάνετε δαπάνες που δεν αντέχετε ή να αγοράζετε πράγματα που δεν λαχταράτε πραγματικά, όμως όταν θέλετε κάτι για σας, να το υπολογίζετε, να το προγραμματίζετε και να το αγοράζετε γιατί το αξίζετε. Στο νούμερο 2, σταματήστε να νιώθετε ενοχές όταν λέτε όχι σε κάτι που δεν θέλετε να κάνετε. Όταν κάποιος που αγαπάτε, ένας δικός σας άνθρωπος, σας ζητάει κάτι. Για παράδειγμα, να πάτε να τον βοηθήσετε σε μια μετακόμιση, ή αν είστε γιαγιά να κρατήσετε τα παιδιά, ή ένας συνάδελφος που σας ζητάει να τον καλύψετε για να πάρει μια άδεια. Αν σας ξεβολεύει και σας έρχεται δύσκολο να πείτε ναι και να του κάνετε τη χάρη, σας προτείνω να πείτε όχι, χωρίς να αισθάνεστε ενοχές και κυρίως χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογηθείτε. Για παράδειγμα, πείτε «Πολύ ευχαρίστως θα το έκανα, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσω. Ίσως μια άλλη φορά που θα το έχουμε συνεννοηθεί έγκαιρα και θα το προγραμματίσω κι εγώ». Και στο νούμερο 3, σταματήστε να νιώθετε ενοχές όταν εσείς θέλετε να ζητήσετε κάτι για τον εαυτό σας. Όπως έρχονται οι άλλοι και σας ζητούν χάρες, έτσι κι εσείς έχετε κάθε δικαίωμα να ζητήσετε κάτι που θέλετε. Πείτε το με σαφήνεια και ευγένεια. Το χρωστάτε σε εσάς και δεν έχετε κανένα λόγο να νιώθετε ενοχή επειδή θέλετε κι εσείς κάτι. Είτε αυτό είναι μια επιθυμία είτε μια βοήθεια, ζητήστε το. Γιατί και αυτό το αξίζετε. Θυμηθείτε πως δεν είστε κάτι λιγότερο από τους άλλους. Η αξία και η σημαντικότητά σας είναι τόσο μεγάλη όσο και εκείνον. Γι' αυτό μην ρίχνετε τον εαυτό σας. Αντίθετα, να τον τιμάτε πρώτοι εσείς και τότε θα σας τιμούν και θα σας σέβονται και οι άλλοι. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματι ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Η ατάκα ή μάλλον μία από τις ατάκες του καλοκαιριού μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό σε ταβέρνες. Σε ταβέρνες που δεν βρίσκεις να καθίσεις, σε ταβέρνες που κάπως περιμένουν πάνω από το κεφάλι σου να πληρώσεις το λογαριασμό για να σηκωθείς. Γίνεται ένας χαμός για όσους πηγαίνουμε διακοπές, ειδικά Ιούλιο-Αύγουστο, αναπόφευκτα, αφού τότε μπορούμε να δραπετεύσουμε από τις δουλειές μας. Τι να κάνουμε όμως, πάλι καλά.
1: Πάλι.

καλοκαίρι στην Ελλάδα και γιατί όχι κιόλας. Πάει για ρεκόρ, λέει, ο τουρισμός φέτος στη χώρα μας. Και πώς να μην πάει κιόλας αφού έχει ψηφιστεί η νούμερο ένα πιο όμορφη χώρα στον κόσμο για το 2026. Εδώ που τα λέμε και που έχουμε πάει που να είναι πιο όμορφα αντικειμενικά. Και κάπως έτσι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες με φρένο γκάζ, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση. Βίκη Χατζάκη ήταν εδώ. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα, να απολαμβάνετε την Ελλαδάρα μας, να απολαμβάνετε τη μουσική, να απολαμβάνετε αυτό το καλοκαίρι πριν μας φύγει από τα χέρια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πώς θα πέρασες θες?
2: Μια χαρά εσύ.
1: Καλά.
2: Εγώ γιατί δηλαδή, γιατί με ρωτάς?
1: Ανά
2: τα.
1: Από χθες όσοι σε έχουν ξεχάσει για, για τη γιορτή, ειλικρινά.
2: Έχει τρελαθεί. Λοιπόν, για ευχές πάντα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, γιατί γιορτάζαμε, έτσι να το ξεχάσουμε αυτό. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
1: Έτοιμη είμαι.
2: Πάμε λοιπόν παιδιά, και σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι στο δικό μας, η Βασίλεια Πέτρου.
2: Φύγαμε.

0: Σε έρθει φορτσάτος εσύ αυτή την εβδομάδα με τα μαναφούκια, έτσι.
1: Μα είναι και το καλοκαίρι.
0: Είναι.
1: Και είναι πράγματα που έχουν γίνει, αλλά πρόσεξε, εγώ θέλω να περάσει το πρώτο κύμα.
0: Ναι.
1: Να τα δούμε και με ένα άλλο μάτι, αν γίνεται.
0: Και να σπάσουμε και πλάκα μετά.
1: Για την οποία η Ιωάννα Τούνη το τι έχει πει, εντάξει, εμείς δεν
0: και
1: λέμε
0: το
1: όχι.
0: Τι έχει ακούσει.
1: Ναι, εμείς δεν λέμε όχι, μια χαρά. Ούτε κατηγορούμε κανέναν.
0: Όχι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, okay, τώρα. Εκείνη την ιστορία με τα 500 ευρώ το έχει
0: μάθει. Μα τώρα να είσαι στο μπαλί στην πισίνα, ας πούμε, για να κάνεις αέρα με νομίσματα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Άσε, ας μην είναι 500 άρικα. Είναι πιο καλό.
1: Ναι, και τις γράψαν ορισμένοι 5 ευρώ και λέει, παιδιά, συγγνώμη. Έχετε περάσει τα 500 ευρώ για 5 ευρώ.
0: Α, αυτά είναι.
1: Έτσι. Τώρα να σου πω κάτι. Εντάξει, 500 ευρώ δεν νομίζω αν κυκλοφορούν. Αλλά
0: δεν τα έχουν καταργήσει.
1: Κυκλοφορούν, ρε παιδί μου.
0: Πού ναι. Κυκλοφορούν, έχει σημασία.
1: Αυτοί που τέλος πάντων τα βλέπουν και τα έχουν, τα ξέρουν. Εμείς υπόλοιποι.
0: Εμείς είμαστε του 5 ευρώ.
1: Συγγνώμη, το 5 ευρώ ξέρουμε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Εάν πάντως θέλεις πολλά 500 ευρώ, ναι, στη ζωή σου,
1: για
0: σου έχω λύσει. Για μισθό.
1: Για πες.
0: Σου έχω λύσει.
1: Για πες.
0: Σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις σχολές Α.
1: Τέλεια.
0: Όχι μόνο up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, όχι μόνο online και διαζώσεις φοίτηση, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Έτσι, λοιπόν, πληροφορίες. Καλέστε 210-52-79-500 και 210-41-20-714.
0: Ή, αν σας είναι πιο βολικό, www.eekalpha.gr.

0: συνεχίζουμε να βλέπουμε το πώς ταξιδεύουμε μέσα στο 2026, γιατί είπαμε το καλοκαίρι είναι η κατεξοχήν ταξιδιωτική εποχή. Ξέρετε ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ τεχνητή νοημοσύνη πλέον.
1: Βεβαίως. Και πού δεν χρησιμοποιείται.
0: Άμε.
1: Έχει γίνει πλέον η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ο νέος μας συνοδοιπόρος. Το 50% των ταξιδιωτών παγκοσμίως, έτσι,
0: ναι,
1: χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία AI, είτε για το σχεδιασμό, είτε και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Πού να πάμε, τι να κάνουμε.
1: Στην Ελλάδα τώρα.
0: Πώς θα ξοδέψουμε.
1: Το 40%, πολύ κοντά δηλαδή στο παγκόσμιο μέσο όρο, έχει ήδη χρησιμοποιήσει κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, μια που ούτως ή άλλως το AI είναι και μέσα στην ταξιδιωτική οργάνωση πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Η μεγαλύτερη διευκόλυνση για τους χρήστες είναι, πρώτον, η εξοικονόμηση χρόνου. Δεύτερον, βρίσκεις ωραίες ιδέες περίεργες.
0: Έτσι.
1: Τρίτον, προσφορές που όσο να είναι και ναι. Και βεβαίως αυτό όλο χτίζει με μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι δεν έχεις δώσει τα λεφτά σου τσάμπα και θα πας κάπου και θα τραβάς τα μαλλιά σου. Κατάλαβες.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Το ποιος πάει διακοπές στην Ελλάδα, αυτό είναι θέμα απλής νοημοσύνης.
1: Εμάς τους δύο να δεις. Δεν είμαστε μέσος όρος εμείς.
0: Είναι που λένε όταν λένε διακοπές στην Ελλάδα, λες AI.
1: Έτσι. AI.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, ενωτητούλα, ε!
1: Ε, ωραία!
0: Τα ζώδια και τα χρώματά τους, καλοκαιρινή. Έχουμε κανένα τάβρο στην παρέα?
1: Δεν έχουμε.
0: Δεν νομίζω, ξέρω εγώ. Δεν κοιτά γύρω.
1: Δεν κοιτάω, δεν, ούτε λοξά δεν κοιτάω.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το χρώμα που αντιπροσωπεύει, λέει, τους τάβρους? Είναι το πράσινο. Και μάλιστα το βαθύ πράσινο.
1: Α, το βαθύ.
0: Όπως λέμε εκεί Παρισί, ναι. Λεωφόρο Αλεξάνδρου.
1: Α, μπράβο, έτσι ήμουν σίγουρη. Κάπου θα το φαίνες αυτό.
0: Και αυτό γιατί λέει ο Ταύρος αγαπάει ιδιαίτερα τη φύση και αυτό προκύπτει από την άβρα του.
1: Α, αυτά είναι.
0: Η οποία έχει τη βαθιά πράσινη απόκριση των δέντρων του δάσους.
1: Πάπα.
0: Γι' αυτό ο Γεωργακόπουλος όταν περνάει έτσι νιώθεις μια δροσιά.
1: Ναι, τη νιώθεις. Δεν είναι το ψυχρό βλέμμα, λοιπόν, είναι οι ρίζες.
0: Το πράσινο είναι το χρώμα του χρήματος και της αυθονίας.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, έχω δύο πράγματα που ο Ταύρος αγαπάει ιδιαίτερα, κυρίως να ταξοδεύει.
1: Όπα, είναι πολύ μέσα.
0: Αυτό δεν το είδαμε.
1: Το ζώδιο είναι πολύ μέσα. Έτσι. Να ταξοδεύει ο ίδιος ενώ, όχι να τα δίνει.
0: Έτσι.

0: Σου είπα ότι όλο αυτό τον καιρό έχουμε να λέμε για την Οδύσσια, γιατί έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά και θετικά και αρνητικά.
1: Ναι.
0: Ένα από τα θετικά είναι ότι θα ξαναφέρει στην επιφάνεια το ενδιαφέρον για τις κλασικές

0: σπουδές.
1: Ε, βέβαια.
0: Έτσι, την αρχαία ελληνική γραμματεία.
1: Και γενικότερα το μεσογειακό κόσμο. Έτσι.
0: Οι ιστορικοί και οι φιλόλογοι ελπίζουν ότι η Οδύσσεια του Νόλαν θα λειτουργήσει ως η σπίθα για μια νέα χρυσή εποχή ενδιαφέροντος για τον αρχαίο μεσογειακό κόσμο. Έτσι.
1: Επαναλαμβάνεται το περίφημο Gladiator Effect. Θυμάσαι τι είχε γίνει με τον Gladiator.
0: Που...
1: τις τρελής γινότανε, ναι, μετά... διαβάζανε ντοκιμοντέρ, πηγαίναν στη Ρώμη να δούνε
0: για τον ρωμαϊκό πολιτισμό και όλα αυτά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό λέει μάλλον περιμένουν να συμβεί τώρα για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό από την Οδύσσεια, για την Οδύσσεια.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι. Ας πάμε σε κάτι άλλο όμως.
1: Ναι, να πάμε.
0: Να πάμε.
1: Πιο σύγχρονο.
0: Έτσι, και πιο συμφέρον τέλος
1: πάντων. Μάλιστα.
0: Βλέπεις τον κόπο σου, ρε παιδί μου, στην τσέπη σου. Πώς να το πούμε δηλαδή.
1: Έλατε.
0: Γιατί υπάρχουν και σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Άμα πες το μου, και δεν είναι ένα και δύο, 7 αθλήματα έχουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε περισσότερα, βεβαίως και θέλετε. Τηλεφωνήστε 210-5279-500
1: 210-9640-117
0: ή με ένα κλικ μαθαίνετε τα πάντα στο www.ekalfa.gr.

Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει! Γεια σας, γεια σας! Οι πληροφορίες μας σήμερα έρχονται από τον Κατσέδα. Η ρύπανση των ωκεανών από πλαστικά αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη. Για δεκαετίες, απορρίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα μεταφέρονται από τα θαλάσσια ρεύματα και συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, δημιουργώντας τεράστιες συσσωρεύσεις σκουπιδιών μακριά από τις ακτές. Η μεγαλύτερη από αυτές βρίσκεται στον Βόρειο Ειρηνικό και είναι γνωστή ως Great Pacific Garbage Patch. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της The Ocean Cleanup, η περιοχή καλύπτει περίπου 1,6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση σχεδόν τριπλάσια από εκείνη της Γαλλίας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Ολλανδική οργάνωση The Ocean Cleanup ανέπτυξε το σύστημα O3, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κατασκευή που έχει χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό πλαστικών απορριμμάτων σε ανοιχτή θάλασσα. Το σύστημα έχει μήκος περίπου 2,2 χιλιόμετρων και λειτουργεί ως ένα τεράστιο πλωτό φράγμα που συγκεντρώνει τα απορρίμματα τα οποία παρασύρονται από τα ρεύματα. Στη συνέχεια, τα πλαστικά συλλέγονται και μεταφέρονται για επεξεργασία και ανακύκλωση. Η ίδια η The Ocean Cleanup επισημαίνει ότι η απομάκρυνση των απορριμμάτων από τον ωκεανό δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα, καθώς νέες ποσότητες πλαστικού συνεχίζουν να καταλήγουν στη θάλασσα κάθε χρόνο. Για τον λόγο αυτό, η οργάνωση αναπτύσσει παράλληλα τα συστήματα Interceptor, για τα οποία έχουμε ξαναμιλήσει, και τα οποία εγκαθίστανται σε ποτάμια και λειτουργούν ως παγίδες απορριμμάτων πριν αυτά φτάσουν στον ωκεανό.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.